Ισροπάγι. Γιατί τι σπακατί, γιατί τι σπακατί, ο Κίκονγκ, καμπαγμάκι πικάν τσίχιονα. Καμπαγμάκι πικάν τσίχιονα. Νιοκάπη για τσακούνι, το Κίκονγκ για τσάσον, γιατί τι σπακατί, καν καίματα τένιντσι. Βανοθάρουν.